Μην ενημερώνει η άλλη. Σου πει και τι χέβαλ. Μέρ που πει και η άλλη ήταν λέει μέρη. Μέρη λόγω θα παρήσει η χέβαλ πέρι. Είναι χέβαλ που από εκεί πάνω πέρα. Ένα κουβαλ. Κρυμόνιν ήταν. Μουσίδη που είχε κουφάρι. Η ευκαιρία δεν ήταν μου είσαι εντός του νομοντά νέα. Μπορεί να είναι χαρικό που είχε. Λέγω να μου ενημερώ η άλλη. Μόκα. Δηλαδή. Λέω αυτό να μην έχω μια τέτοια λέω. Thank you.

Ευρωπαϊκό, νέο πολιτικό. Γίνεται σε αυτό το μέλλον τα πράγματα τα οποία θα τα δούμε κατέναν τη Γαλλία και την Ιταλία. Μόνο που δεν έγινε δεν νιώμα. Κανένα δεν έγινε γεγονότητα. Κάτι μου και ένα πρωτοπίνη και δύο μία από το τσιμάνι. Δεν θα πω πριν πήρα μέσα. Θα πω πριν μόνο για τα λιούμα, γιατί θα μένει την ειδική μου αντέμπτη. Δεν θα μόνο πιστεύω και θα ήταν και θα μόνο πιο το παρκολό ή μόνο πιο. Στο πάτε και να πέθα να μπουν μόνοι να μην πω αυτό τα σκοτωτήτσα ή πότε πότε την μονέα ή πότε την πλειά του.